0: No?
1: Πώς γκάμ γκάμ.
0: Το όνομα...
1: Ο Μάιλι Κέλλη, ο Κανάκαλη, η CSA, η Σκούπη. Και η Μακαέ. Η CSA, παιδί, έτσι.
0: Α. Μα για, η CSA, η CSA, η Κοκέλη Κούπη.
1: Γιώ, το Μέιλι. Θα πρέπει κανεί, εγώ λέει, Ελλάδα, αμήνει κάμπα, η happiness.
0: Τι είχε μια άλλα ούπου. Ma ta fie fie le kan kan le kupi pe a te le kupi. Ma ta fie fie le tana te kupi pe a te le kupi.
1: Ya ele le. Ie. Ane? Ane? Va vi mai se